0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chaga Nella Jugovenda every Monday from 8 PM.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chaga Nella Jugovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Belaris and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chaga Nella Jugovenda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Όμορφη μέρα και σήμερα. Ο ήλιος είναι στο στούντιο. Θα δούμε την θερμοκρασία λίγο πιο ύστερα. Και θα έχουμε όπως πάντα κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τα έντυπα, τα κυπριακά, ελληνικά, τα διεθνή νέα. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Να είστε καλά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό. Προς το παρόν 15 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία. Θα ανέβει σήμερα μέχρι και τους 27 παρακαλώ. Στις 3 η ώρα θα είναι στους 27 βαθμούς. Θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις, για να δούμε, μέχρι και τις 6 η ώρα περίπου. Ο ήλιος θα βγαίνει και θα κρύβεται, θα ξανεφανίζεται, αποδείχνουν τα πράγματα εδώ πέρα, αλλά η θερμοκρασία στις 8 και 37 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος θα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, κυρίες και κύριοι, απόψε δεν προβλέπεται να βγει το φεγγάρι νωρίς. Θα βγει μετά τις 1 μέχρι και το πρωί που θα ξημερώσει, 5 και 36 λεπτά, με την θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 μέχρι 27 βαθμούς και αύριο, παρακαλώ, θα ανέβει μέχρι 30 βαθμούς. Αύριο 16 μέχρι 30 βαθμούς θα κυμαίνεται η θερμοκρασία αύριο την Κυριακή. Σήμερα μέχρι 27 θα ανέβει. Αυτά. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, χωρίς αίτηση, λέει, διορίστηκαν 21 πρόσωπα στους μεκρατικούς. Πώς απαντά το γνωμοδοτικό στις αντιδράσεις? Ο διορισμός που άνοιξε τον χορό. Πιο κάτω, Δήμος Κουρίου, πορεία δημαρτυρίας για τα σχέδια νέων στρατιωτικών κεραιών στις βρετανικές βάσεις. Χειροπέδες σε δύο τους τσάκωσαν με μεγάλες ποσότητες laughing gas. Καμίνη η Κύπρος στους 40 βαθμούς ο υδράγυρος. Έριξε φιλική τριάδα στην Καρμιώτισσα η ΑΕΚ. Οι πιο ωραίες διαδρομές για late summer. Πιο κάτω, η απαρχή των δεινών, 62 χρόνια από τους φωνικούς τουρκικούς βραδυμούς στην Τηλιρία. Το ψευδοκράτος διοργανώνει εκδήλωση με παρουσία του Enchurman. Πιο κάτω, αστυνομική εξόρμηση, χειροπέδες σε 12 άτομα, 4 οδηγοί πιάστηκαν να οδηγούν υπό την εμπειρία ναρκωτικών. Έτοιμος να συμβάλλει στην αποκατάσταση του κτηρίου της Corner ο Δήμος των Λευκοσιατών. Προτεραιότητα το κυκλοφοριακό, τα μεγάλα οδικά έργα στη Λεμεσό. Μοναχός ο δράστης, τι προηγήθηκε της απόπειρας φόνου στο μοναστήρι της Πάφου? Απόπειρα φόνου λοιπόν στην Πάφο, μαχαίρωσε 53χρονο στο λαιμό και στο χέρι, τραυμάτισε και 27χρονο. Διαμαρτυρία κατοίκων έξω από τις βάσεις για τις νέες κεραίες που θέλουν να βάλουν στο ακροτήρι. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα κυπριακά μας έντυπα. Το πιο σημαντικό είναι το χωρίς αίτηση διορίστηκαν 21 πρόσωπα στους ημικρατικούς. Πώς απαντά το γνωμοδοτικό στις αντιδράσεις? Ωραία, λοιπόν, προγράφω παρακάτω. Θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα σε λίγο. Η ώρα είναι 7 και 27 λεπτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι, να είστε καλά. Ο ήλιος είναι στο στούντιο και μας φωτίζει και μας ζεσταίνει. Λοιπόν, 8 Αυγούστου 2026, σήμερα Σάββατο, νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Νέοι κανόνες για ξενοδοχεία, νησιά, βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα ελληνικά έντυπα λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Παιδόφιλος στην Κρήτη, δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία σε αρχές ανθρωποκυνηγητό στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό του τουρίστα. Ο καιρός, συνεχίζονται τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο με αυξημένες θερμοκρασίες. Ψαλίδι σε εισαγωγικά στις τιμές των σούπερ μάρκετ από τον Σεπτέμβριο. Φθηνότερα πάνω από 1000 προϊόντα. Γλυψά του Παρθενώνα, Άδωνης και Κυρανάκης ζητούν την παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή στην Ελλάδα. Θα γίνει κομμάτι της ιστορίας, θα μείνει στους αιώνες. Σύμφωνα με Τουρκία, Σουηδία, Αραβία, Πακιστάν, μπορεί να εφαρμοστεί εποχή νταπούλα ράσα. Για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Κοιτάζουμε, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά έντυπα. Ανησυχητική μελέτη, ο καπνός από τις πυρκαγιές αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για εγκύους και έμβρια. Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ασπένδο. Το φως άγαλμα του Ασκληπιού το 1800. Πιο κάτω. Ινφαντίνο αρνείται ότι η UEFA έδωσε χρυσή σε εισαγωγικά αποζημίωση στην παντρεμένη ερωμένη του. Ωραία. Χρυσή αποζημίωση στην παντρεμένη ερωμένη του. Ο Ινφαντίνο. Γεια σου ρε Ινφαντίνο. Ωραία. Είχε ερωμένη παντρεμένη. Και η UEFA λέει έδωσε χρυσή αποζημίωση στην παντρεμένη ερωμένη του. Ενδιαφέρον. Ο Οδυσσέας και το τέλος των υποψηφίων συζύγων της Πινελόπης. Μνηστηροφωνία. Και πάμε παρακάτω για να δούμε νέα κρίση στον Sky. Η απομάκρυνση Δημητριάδη και η προαγγελθήσα αποχώρηση Ζούλα. Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν τελικά αξίζει να περιμένεις για να την απολαύσεις σε αίθουσα IMAX. Και πιο κάτω. Λοιπόν, παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές των τροφίμων. Δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος. Στο Πόρτο Γερμανό δοκιμάζεται από την πύρινη κόλαση στην σταδιακή αποκατάσταση. Μαρφίν στις φωτογραφίες της επίθεσης δεν είναι η εντολέας μου, λέει ο δικηγόρος της 46χρονης. Πιο κάτω. Στην Ουκρανία 3 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, ένα παιδί ανάμεσά τους. Πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβει σε επιχείρηση κατάσβεσης στην Γιούτα. Καμία πληροφορία για τα 2 μέλη του πληρώματος. CNN, ο αρχηγός του Αμερικάνικου στρατού, αναζητά σχέδια εξόδου από τον πόλεμο του Ιράν. Ο καιρός, επιστρέφουν τα ισχυρά μελτέμια. Πιο κάτω, στην Πάτρα Θρήνος για μωράκι μόλις 8 ημερών. Νοσηλευόταν στην ΜΕΘ Νεογνών. Ο Κριστιάνο Ρονάλτο μέσα από ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ την βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα. Τι, δεν την παντεύτηκε ακόμα? Μία ντροπαλή γάτα έκανε το αδύνατο. Πλησίασε την κηδεμόνα της για πρώτη φορά. Ωραία, είχε στη γατούλα. Νιάω, ρε γατούλα, γατούλα μου μικρή που λέμε. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 7, πάμε σε τραγουδάκι και θα δούμε και τα διεθνή νέα σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάμε να δούμε τα διεθνή θέματα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων διεθνών θεμάτων, ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Και για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Διεθνή νέα λοιπόν εθνική ντροπή. Ο Τραμπ ξεσπά επειδή δεν τον αφήνουν να φτιάξει αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Ωραία. Πουερτορίκο, χιλιάδες σπίτια χωρίς νερό λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης. Είναι σκληρό. Ο Τραμπ λοιπόν κατηγορεί το Κογκρέσο ότι θέλει να διαλύσει την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσκεψη Ζελένσκι στην Σερβία. Στόχος του να την απομακρύνει από το στρατόπεδο της Ρωσίας. Φόντερ Λάιεν χαιρετίζει την έγκριση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στην Ινδία σχεδόν 100 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στα βόρειο-ανατολικά. Στην Βρετανία το Cambridge επανεξετάζει τις διαδικασίες πρόληψης καθηγητών μετά την παρέτηση διδάσκοντα για λογοκλοπή. Ισπανία επαναφέρει προσωρινά τους συνοριακούς ελέγχους για όσους ταξιδεύουν από την Ιταλία. Αμερικανός αξιωματούχος κοντά σε συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Στην Βόρεια Κορέα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προτείνουν σούπα με κρέας σκύλου για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Ακούς εκεί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προτείνουν σούπα με κρέας σκύλου για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Κρίμα στα σκυλιά. Πιο κάτω, Μπέρες Χίλτον, τα παιδιά του έφυγαν από το σπίτι πριν από τον αυτοτραυματισμό του, ανέφερε η οικογένειά του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νέες σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στο στόχαστρο τα νευρωτικά έσοδα της Μόσχας. Και ο κάτω, στην Ουκρανία, ρωσικές επιθέσεις σε 7 εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και ο τυφώνας Ντόλφιν πλήττει, λέει, την Ιαπωνία. Και έχει ένα βίντεο εδώ πέρα που δείχνει περισσότερα. Η Ιταλία απάντησε στην Ισπανία, δεν δεχόμαστε τελεξίγραφο από το εξωτερικό. Μάλιστα. Στην Ισπανία συνελήφθηκαν 78 άτομα σε επιχείρηση εξάρθρωσης δικτύου διακίνησης

0: στην Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον Ιούλιο σημειώθηκαν οι περισσότερες συλλήψεις από την ICE κατά την δεύτερη θητεία του Τραμπ. Στην Θαϊλάνδη, για καλά οργανωμένη επίθεση κάνουν λόγο οι αρχές, συγκλονίζουν μαρτυρίες της τραγωδίας. Αυτά. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα μας, τα διεθνή νέα μας, οι τίτλοι ειδήσεων, και προχωράμε παρακάτω. Στις 8 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT, την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020 73 88 11 11.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Σε 5 λεπτά έχουμε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και αμέσως μετά θα γυρίσουμε πίσω να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, όπου εκεί θα έχουμε και τον χορηγό μας, όπως κάθε Σάββατο, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Varossi Lettings and Estates. Μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι και σήμερα μαζί μας. Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, and 43AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Σας περιμένουν εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Τηλεφωνήστε τους στο 020-7263-8100. Κάντε ένα ραντεβουλάκι, πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Το Γιασεμίν μας έφερε λοιπόν στα 13 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 13 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Διαβάζουμε ανακοίνωση για κοινοτικό πανηγύρι. Η Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, Βορείου Λονδίνου, διοργανώνει το ετήσιο της κοινοτικό πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, ανήμερα της γιορτής της Χυμήσεως της Θεοτόκου, μετά την Θεία Λειτουργία, η οποία θα αρχίσει στις 8:45 π.μ. Την παραμονή Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στις 7:00. Τη Θεία Λειτουργία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας. Θα υπάρχουν προς πώληση σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παραδοσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Σας αναμένουμε με χαρά για να περάσουμε μαζί όλη μια όμορφη ημέρα από το γραφείο της κοινότητας. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε στην διοργάνωση.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Γιάννης Βάριος και για πάντα μαζί. Ακούστε ανακοίνωση για την Ομόνοια, κυρίες και κύριοι. Καλούνται όλοι οι φίλοι οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην διεύθυνση 8 Blender Street, London NW10JT, αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-1111. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, εκεί στο Alexander the Great Restaurant, οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας συναντιούνται. Και συνεχίζουμε να χαρίζουμε στους ομονιάτες και τους φίλους το επόμενο τραγούδι, που είναι η Γέρημη η Βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Την Γέρημη τη Βράκα.

0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε για να δούμε, να σας θυμίσω για το Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The Third Bicommunal Cypriot Festival BCF26 is going to happen Sunday the 4th of October at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Just make a note in your diary and come. I'm sure it's going to be a fantastic event.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
6: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
4: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

και θάλασσα λοιπόν. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να πω καλημέρα στο γνωστό κατάστημα Dimos Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Βρίσκονται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green και σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και πάντοτε με ειδικές προσφορές. Κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη. Καλές δουλειές εύχομαι. Καλό Σάββατο Κυριακό και πολλές ευχές για ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη Μάριε και Ειρήνη. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε για το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσουμε και στην κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Λισάνδρου. Καλημέρα να πω και στον κύριο Ανδρέα και στην κυρία Ανδρούλα. Να τη λοιπόν την Μαρία Αναματερού εδώ με το άρωμα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Και για να δούμε τι έχουμε. Συνεχίζουμε να σας πω ότι στις 9 και λίγο μετά το Ελτίον Ειδήσεων θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Κρίστοφ Επαμπινώντας, ο οποίος είναι κωμικός και παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου αυτές τις μέρες. Θα μας μιλήσει περισσότερα ο ίδιος. Κύπριος γεννημένος γιος στο Λονδίνο, ο Κρίστοφ Επαμπινώντας λοιπόν, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το stand-up comedy που κάνει στο Εδιμβούργο αυτές τις μέρες. Στις 9 και λίγο μετά το Ελτίον Ειδήσεων. Ευχαριστίες πολλές. Να πούμε και πάλι στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που βρίσκονται στην διεύθυνση 176 Tonito Park, London N4 3AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές, και να πούμε ότι πληρώνουν και προκαταβολικά και δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες. Το τηλέφωνο τους είναι 020-7263-8100. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο, μιλήστε μαζί τους και διευθετήστε ένα ραντεβού, να πάτε εκεί να μιλήσετε για τις επιχειρήσεις σας, για τα σπίτια σας, τα διαμερίσματά σας, αν ενδιαφέρεστε να τα ενοικιάσετε. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστίες πολλές και πάλι. Έχουμε και λέμε 18 λεπτά πριν το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
2: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να πούμε και κάποιες καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα να πω εκεί στο Mom's Bistro τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις, τον Roger Craig. Καλημέρα στο Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Taste of Cyprus, τα δύο καταστήματα, στον Μότι και τα κορίτσια του και τα γόρια του εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη που διαθέτει ένα καταπληκτικό σπουδαίο χαμόγελο και υποδέχεται με χαρά τους πελάτες. Και να πω καλημέρα στους τακτικούς πελάτες, τον κύριο Κώστα τον Καλμαρά, τον Κρίς, τον Σαββάκη, τον Ανδρέα, τον Ιουσούφ, τον Μιχάλη, τον κύριο Παντελή. Καλημέρα στο Λούτσια, εκεί στο Wood Green, στον Θανάση και στον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα στο YNS απέναντι. Καλημέρα στο Wilton ή στο Southgate, τον Άντι και την παρέα του εκεί. Καλημέρα στο Κουζίνα Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Διόνυσος και να τους χαρίσω το τροχόσπιτο. Καιρός είναι να πάρουμε όλοι ένα τροχόσπιτο και να πάμε διακοπές. Γιώργος Μιχαλησλής.

0: Το τροχόσπιτο λοιπόν. Και έχουμε ένα δεκάλεπτο πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, παρακαλώ. Το οποίο τραγούδι της εβδομάδας είναι το τραγούδι του Νικηφόρου Βιθούλκα, «Καλοκαίρι στην Ελλάδα», και το χαρίζω στον Τάσο το Χάνα, που πιθανόν να ακούει αυτή την ώρα, στον Τόνι Θεοδόρου, το φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου, στον Νίκολα Σπίνιντες εκεί, τον Τάσο και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια. Το χαρίζω στον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη, στον Τζίμι Ανδρέας και τον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και επίσης να το χαρίσω και στον Δώρο τον Μούλο, που μπορεί να μας ακούει και αυτός. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Ευχαριστίες μας να πάνε και πάλι στο Varos Letting Sensei, στον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και θέλω επίσης να χαιρετήσω τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότ και Ότον Κάρτενς, τον κύριο Μιλιούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης, και όλο το προσωπικό στους δύο οίκους ευγυρίας, καθώς και όλους τους σταμόνες εκεί, με τις ευχές μου να είναι πάντα καλά, να έχουν θαυμάσιες στιγμές, όμορφες στιγμές. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Φρούτς, τα δύο καταστήματα εκεί, το προσωπικό όλο και τους σταμόνες, τους πελάτες τους, με πολλές πολλές ευχές. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα μας το πει η καλή μου η φίλη η Έλενα Χάτσιαυξέντη. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ακούστε το, απολαύστε το.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW1 0JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης, αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Let Things, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Let Things, εντίμια παιδιά.
6: Varossi Let Things 7263-81-00.
4: Varossi Let Things, of course, because they are probably the best.
3: Varossi Let Things. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Let Things βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

χωρίς φέρεις και απέναντί μου και μας έφερε στα 30 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο. Καλημέρα στην κυρία Λιμπούνη που είναι μαζί μας και τον Νίνο. Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και εύχομαι ότι το καλύτερο. Η κυρία λοιπόν διάλεξε το «Σε ευχαριστώ» και λέει «Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίνο». Ο Νίνο που καθαρίζει, λέει, την αυλή, μπράβο του. Πολύ ωραία. Και είναι από τον Λούκα τον Γιώρκα, παρακαλώ. Πάμε να τα ακούσουμε.

Γιώργας, ο Γιώργας σε μουσική του Γιώργου του Θεοφάνους, και το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην Διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του, τον Λούι Σταυρή, εκεί στο καφενείο, καλημέρα στον Κώστα, στην Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, το τσαγάκι με το μελάκι και το χαμόγελο, αυτά είναι απαραίτητα λοιπόν για να κρατήσουν τον πελάτη, να κρατήσουν τον θαμώνα εκεί ευχαριστημένο. Η Άννα, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Μαρία και σε όλους τους θαμώνες εκεί, και θα τους χαρίσω το τραγούδι το οποίο είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς τους περασμένης ηλικίας θα επιθυμούν να ακούσουν, θέλουν να ακούσουν με σίγουρος, και μιλάει για ένα τραγούδι που λέει «Θέλω να πάω έσω μου», και ποιος δεν θέλει να πάει έσω του. Κύπρος Χαραλάμπους, μουσική, ευχαριστώ Κύπρο για την ωραία μουσική, και πάμε να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο με αγάπη, και όλους αυτούς που επιθυμούν να πάνε έσω τους.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του

0: τιματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Ευχαριστίες μας θα πάνε πάλι στον χορηγό μας τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3HA. Να σας θυμίσω και πάλι ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά και δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες. Το τηλέφωνο τους είναι 020-7263-8100. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο, διευθυντήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε να τους δείτε. Είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν, παρακαλώ. Αυτά, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι και θα γυρίσω πίσω να πούμε για την ροή της εκπομπής της σημερινής και για αύριο.

0: Ευχαριστίες πολλές για εσάς που επικοινωνίζετε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας τα λόγια. Χαιρετώ όλο το ακροατήριο και εύχομαι να περάσουμε όλοι μας καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Το σημαντικότερο είναι η υγεία. Να κάνουμε και λίγες προσευχές, έτσι, και να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη η οποία μπορεί να μας δώσει έτσι κουράγιο και να συνεχίσουμε να στέλνουμε θετική ενέργεια και να παίρνουμε θετική ενέργεια. Να χαμογελάμε. Είναι καλό το χαμογελό. Να προσέχουμε τις αυτούμενα λοιπόν. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά, θα ενημερωθούμε, θα ακούσουμε μουσικούλα και αυτός είναι και ο σκοπός μας άλλωστε, για την καλή σας πάντα ενημέρωση και την καλή σας διασκέδαση. Να πούμε ότι πολλές μουσικές επιλογές θα έχουμε στη συνέχεια μέχρι και τις 2 που θα έρθει εδώ η Κατερίνα Νεοκλέους με μια αγκαλιά τραγούδια, 4 με 7 ο Στέλιος Σιδερίδης, 7 με 10 Τόνιο Φίτου, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται και πάλι μέχρι αύριο το πρωί στις 7 που εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί και πάλι 7 ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Flinders Street, London NW1 0JT, την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07 956 319 482 ή 020 73 88 11 11. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Flinders Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020-73-88-11-11. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
3: Ο μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Morning Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Καλό απόγευμα, Κατρίνο Κλέος εδώ μαζί σας for your Saturday afternoon με μια αγκαλιά τραγούδια just for you. Big thank you to our sponsors keeping us company for this hour, Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open air

0: movement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

Piping with the iconic sound of those Ambedka ears. Next one, Angelopoulos Manolis, Angelopoulos με την Katy Gray. Αυτό για την Εύα μας, και η Εύα το χαρίζει αυτό σε όλη τη γωνία της, τη Βασούλα, την αδερφούλα της. Στο LGR, εμάς εδώ και σε όλο το ακροατήριο. Σε ευχαριστούμε, Εύα μου. Μας στείλει και ευχές. Σε καλό Σαββατοκύριακο, υγεία πάνω από όλα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι και εσύ πάντα καλά.

από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκος Μακρόπουλος, ζωντανός, με το τραγούδι του Κεφάλες. Το έχει ζητήσει αυτό ο Ηλίας ο Γεωργίου, το χαρίζει σε όλους τους δικούς του φίλους του, επίσης στο κινητικό εκεί στο Άγιο Δημήτρης. Καλό απόγευμα να έχει.

0: Άννα Αντώνη Photography.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go. Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ρισκάρω στην αγάπη.
1: Ρακ, Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί. Ένα ωραίο τραγούδι καινούργιο, Κασίνο. Πρώτη φορά να ακούσω στα λόγια η γυναίκα είναι σαν κασίνο. Τι σημαίνει αυτό? I wonder. Καλωσορίσατε. Η ώρα είναι 4 και 5 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ μαζί με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Εδώ στο LGR στις 103,3 στο DAB Digital, στο ίντερνετ, στο smart speaker σας, στο application σας, όπου θέλετε να μας ακούτε. Και καλά κάνετε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αν πήγατε διακοπές, να είστε εκεί στην θάλασσα με τα ακουστικά πάνω στα αυτιά σας και να ακούτε το LGR μαζί μου. Τι άλλο θέλετε? Ένα φραπέ στο χέρι και θάλασσα μπροστά σας, όμορφη και καθαρή. Τι ωραίο πράγμα, να. Κατερίνα μου, ευχαριστώ για τις τελευταίες ώρες. Φανταστικό πρόγραμμα σαν πάντα. Ελπίζω να περάσει ένα ωραίο Σάββατο, Κύριακο, ξεκουραστικό. Τι έχουμε σήμερα? Τα καλύτερα τραγούδια σαν πάντα. Έχουμε κάμποσα καινούρια να παίξουμε. Έχουμε το μίξ περίπου 4 και 20, 5 και 20 και 6 και 20. Να δούμε και τι γίνεται στα νέα. Να βρούμε κάτι χαρούμενο να πούμε. Το ποδόσφαιρο ακόμα δεν άρχισε. Πρέπει να περιμένετε ως τις 21 του Αυγούστου. Δεν είναι πολύ καιρό. Αν έχετε καμιά αφιερώση, πιάσε με στο τηλέφωνο 02-08-346-3345 ή στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp 0737-661-1033. Πάμε τώρα Ίσια στην Σοφία Αρβανίτη. Μια περιπέτεια. Μείνετε εδώ μαζί μας ως τις 7 απόψε.
2: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

γάμμα. Οχ, αμάν, αμάν. Αμάν, αμάν, τι καιρό. Τι όμορφη μέρα έχουμε σήμερα. Λίγο ζεστή. Αλλά όχι τόσο άσχημα. Πάμε τώρα στην Peggy Zina. Αμίνα. LGR. Σάββατο το απόγευμα μαζί σας.

0: Tiny Jackal, Thomas Constantino, Pedro Miltos, Bas Khalid, Μια Λωρίδα, Ουρανό. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις, θα είμαστε πίσω μαζί σας με τρία όμορφα μπάλια τραγούδια. Ένα της Αναβίση με τον Σάκη Ρουβά, ένα του Αντίπα και ένα του Ταλάρα. Να θυμούμαστε για το παλιό καιρό. Όχι για τόσο παλιό καιρό. Αλλά για εμάς 20 χρόνια είναι παλιά. LGO, Σαββάρο το απόγευμα μαζί σας.
1: Θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
2: Και αυτά που είδα θα στα πω. Back to the music in moments. This
3: is LGR, London Greek Radio. Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available.

0: Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αρχίζομαι με την Άννα Βύση, με Ρονσάκης Ρουβάς, σε θέλω με θέλεις. Πήγαμε στον Αντίπα, απαγορεύεται να σ' αγαπάω, και τελειώσαμε με τον Ταλάρα, με την Γιώλα Λιδία. Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Να θυμόμαστε και τα παλιά, τα ωραία, για τις αναμνήσεις, για το καιρό το καλό. Πάμε τώρα στην Τέζη Ιδέρο, Τρικυμία, LGR, 5 παρα 5.

0: Κιάννα, Σεπτέμβρης. Μα έρχεται. Φτάσαμε τις 8 του Αύγουστου. Δεν είμαι πολύ καιρό. Καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 5 και 5 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR. Στις 103,3 στο TAB. Στο ίντερνετ. Στο application μας. Και στο smart speaker μας. Σας. Είμαι εγώ μαζί σας, ο Στέλιος Σιδηρίδης, ο ΣΔΕΣ 7 απόψε. Πώς περνάτε σήμερα? Αυτός ωραίος ο καιρός έμεινε μαζί μας. 27 βαθμούς σήμερα. Ζέστη. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, βάζω το air conditioning πάνω. Τι ωραίο πράγμα το air conditioning. Χωρίς το air conditioning στο αυτοκίνητο δεν περνώ. Αλλά κάποτε ανοίγεις και τα παράθυρα και αισθάνεσαι σαν να είσαι στην Κύπρο ή Ελλάδα. Τι ωραίο. Τι έχουμε σήμερα? Τα καλύτερα τραγούδια. Κάμποσα καινούργια να παίξουμε. Έχουμε την Ευαγγελία, Ονειράμα, Μαρσό, Μάνος, Γιάννης Μπούταρχος, Χρήστος Μαστόρας, Αμπόλα. Θα τα σμίξουμε. Περίπου 5 και 20 θα έχουμε το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα μας. Να πετάξουμε μέσα και κανέναν παλιό. Όλα τα καλύτερα, σαν πάντα. Αν έχετε καμιά αφιερώση, πιάσε με στο τηλέφωνο 0208-346-3345 ή στείλε μου ένα μήνυμα στο WhatsApp 0737-661-1033. Το ερχόμενο τραγούδι αφιερωμένο για τη Μαρία που γιορτάζει τα γενέθλια της 35 σήμερα. Να ζήσεις Μαρία μου. Ελπίζω να περνάς καλά. LGR, Σαββάτο το απόγευμα μαζί σας.
1: Όσα ποτέ κι αν είχες πει, ποτέ μου και κανένα δεν το πίστεψα. Όσα μου είχες ορκιστεί,

Κωνσταντίνος Κομόθρομος. Αρκετά με το τράμα. Έτσι λέω στα παιδιά μου. Αρκετά. Παιδιά. Το ερχόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην Σόφη και τον Ιον. Κόβουν μια υγιεινή σαλάτα τώρα. Καλή όρεξη, παιδιά. Ελπίζω να περνάτε καλά.

Dr. Kedons. Εσύ. Η ώρα είναι 5 και 20. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα το αμιξάρουμε λίγο με ρυθμό, με χαρά, με καλοκαίρι. Πάτω ωραία και δυνατά. Να διασκεδάσουμε και λίγο αυτή την όμορφη μας τη μέρα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αντιγόνη.
1: Ουτ.
0: Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με ένα ωραίο παλιό του Γιάννης Καλατσής, το Λεβεντόπεδο, αφιερωμένο στον Κώστα που μας ακούει στο Κόλτσεστα. Να είστε καλά, Κώστα. Ελπίζω να περνάς καλά.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
5: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Plender Street νούμερο 8, Λονδίνο, NW1 0JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει chef καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρει

Μάνος με την Δίνα Κένο. Καινούριο για τις 2025. Ωραίο. Ευχαριστώ για το μήνυμα σου, Ζώη. Ζηλεύω πολλά που κάνεις μουσακά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει χρόνια να το κάνω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ποιο είναι Μαραζονής? Πόσο καιρό να έχουμε αυτήν τη ζέστη? Πρέπει να σταματήσει σε λίγο. Πρέπει. Πάμε τώρα στην Ελένη Φουρέρα με το display. Κόλλημα.

0: Μιχάλης Ρακιντζής, κάνε μια ευχή. Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 6 και 7 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7. Εδώ στο LGR 103,3 στο FM, DAB Digital, στο smart speaker σας, στο ίντερνετ και στο application μας. Πώς περνάτε σήμερα? Όλα καλά? Η δουλειά τελειώσεν? Τι κάνετε, μαϊρεύετε? Τι θα μαϊρέψετε απόψε? Ανάψετε φουκού, κάνα σουβλάκια ή κάτι εφτακτό? Δεν ξέρω εγώ, σκέφτομαι. Βαρέθηκα τα κρέατα, αλήθεια. Τόσο κρέας δρόμε. Ψάρι, νομίζω ψάρι απόψε. Πώς περνούν οι διακοπές σας? Όλα καλά? Πήγατε πουθένα? Ήσασταν στην Κύπρο? Η αδερφή μου μόλις ήρθε πίσω, μου είπε μια ιστορία. Με κάνει να γελάσω. Yes, she told me a little story about Cyprus. Cyprus and vegans still don't go together really, do they? They don't. I mean, understanding what a vegan is. Πιστεύω, το πιο εύκολο πράγμα να πεις. Αν πάει σε ένα εστιατόριο, πιστεύω να μου κάνει κάτι πιστευτικό. My sister, she went to a pizza restaurant in Bafos, and she was having a discussion with the waitress. She couldn't quite understand it, the waitress, that my sister was a vegan. Μα είσαι vegetarian, να? Όχι vegan. Vegetarian, ίδιο πράγμα. Όχι. Είμαι vegan. Όχι vegetarian. So she had to go and ask the back, you know, what a vegetarian or vegan was. Came back. Α, καταλαβαίνω τώρα. Νηστίσιμο. Έτσι σου είπα. Oh, the joys of it. I think we should just make kioftes. They're vegan, aren't they? Only joking, all right? Anyway, always nice to hear stories like that. What we got coming up for the rest of the show? Loads of great music. We got some Christos Mastoras, Angela Dimitriou, Yorgos Sabanis, Nikos Vertis, Ria Elinido. We got the mix around 20 past the hour. So keep it locked with me, the final hour of the show. Where's time going? Oof, περνάει μάνα μου, περνάει γλυόρα. Πάμε τώρα στο Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. LGR, Σαββάτο το βράδυ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Χρήστος Μαστόρας, Cecilia Crow, Μαργαρίτα. Είστε από τις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα. Βατοριακή δυνατά. Αυτό το Σαββαρό το βράδυ. Το όμορφο. LGR. Back to the music in moments. This is
1: LGR, London Greek Radio. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: LGR, London Greek Radio.
5: In the mix.
6: Bienvenuto in Casablanca.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Plender Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020 73 88 11 11.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

Γιώργο. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίδου με το LGR House Party. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: παρέα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Habibie.
1: LGR.
2: Welcome aboard.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Ένα και μοναδικό.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

LGR 103,3.